Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίνιερον ενθόφον φεαταύσιν αυ ενημάιτσα βυσίτ εμεπκάι νι εμνό την τε αμήν τε αφνά βε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίν αρκηγή εμεφ μου εμπού εσ γεμ γόμιν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θέλιλ. Αφ όλο εμπετσί σύνεμ αφ έχον ενεύμα εν εμπτών, αφ ναχμό εθ βέβεφραν, αφ ο ον εν τεφγόμ νο ο εβολ. Es ver fai ten oye

0: Theotokos soe, Maria Joysare, mot non impico e volente no, etere no, zero, o knembe keotena, vatos, nemene mai soe, chiaki en soti e monaina.
1: Σλίλ, εμπε προσευχή εστάσει.

0: Μεν πεσμενερείτε στο βήμο βέρι εγώ. Κατά φρύτη έτα φως εν και τα βήθεν πιες. Και ας ο ήρατς και τι ορούσα ο βήνα με μου και Σολομον μότι έρως χεμπίγω εν τένιγω και τα σόνιο ότα εσβήρι τα πουλείς εν μη Ιερουσαλή.
1: Αυτή μην είδα έρως και αν μη σενρώνει με τσοδί.

Κύριε Ιώσεις, μπεφερές τός αυσόν πέννε φάβος τόλος ετε πέτερος νεμάνε δερειάς, Ιωάννης νεμ Ιακώβος, πον Φιλιππος νεμ Ματθαίον, Βαρθολομαίος νεμ Τόμας, Ιακώβος εν τε Αλφαίος νεμ Σίμων, Βικανανναίος.